σύντλι μέσλι, ο κίτσπιλ σύντλι σύντλι τόναλ, τλασκάλ τσιπάγουα πάμπιλ κλίλτσιν, μου σύντλι αγουάντλα το τόναλ.